0: Daniel, που με μείνουμε μέσα, μου να κοιτάξω.
1: Το μου λόγω, εγώ σου σε λίγο κάποιος. Ο κόσος από το μάμπου. Δίσον. Δίσον. Μπουκαζό!
2: Idurima ho mau, sebotoh ho.